την κύρι, μπει και σε μπακλόν πέτα χαρί, σε μπανατέ χαρί. Να βιέλ τα πριανιβερσάριο. Αλλά τι είναι κυρίω σε μπακλόν, η πισανίκ παχατζαβέλ, πορκέ παρτικυρμπέλ, βατζαλάλ, καμπάλιο, οχθιχώρη και ερμάνα. Ερμάνα Άγγελα Κόγοι, Χατζαλάς Ανδρέ Μικάρ, Παλαιά Τσιπιακούλ, Νοχάτσι Κικούσιο Καρχέρε, δε σπάρει τι εμπορίκα Κασάν περί ράδιο, έχουν ράδιο και τσοκά ακουτσί Νιχαγασάχ, Πισαπανίκ Πούρο Παχατζαμπέλ, Ρουστικ Ισίκ Ρουβούτσο Βούχ, Πούρο Παχατζαμπέλ, τσοκά Κομμόδι Σχαμπέν Ατεντέρ Παχατζαμπέλ, Έχουν και κοτέν, μπατσαλάλ, ρομάρι, σελετέχρι, ταλούχτσιχη, σιμτσέ, παρι, κα, εσύνουλευ, εσπεσιαλμέντε, πα, ποκό, παρουκούσε, κα, την αμίτ, καχτσικέλ. Ριτζίνου κουάχρι, τσαμπέλ, ριτζίν, κολοταχίκ, παρι, κικασλέν, καβινάκρι, χανίταν, κινημάχρι, αχάβου, Χεσού Κρίστο. Πάνκαρι, τι εμπορεί, χαρίρι, νικαβίτσιρι, τέκνικα. Ρημεκάνικα και σπάνου τσομπίκ ριτσιν σομποκλούν ριμπισανίκ παγατζαμπέλ πορκέ πόρτιγερ μπέλ χουμά οκ νοχά τσιχακούς απένας λεχεκό κικέν μπίσ παγατζαμπέλ ριτσιν κόρο οφισιάλ ριτσιν τυναμίτ πατσούν η κόρο Χερουσαλέμ τσιν σολολά σημάν γεσάτσιτα η κουαρτέτο μενσαχέρο δελ ρέι. Σελ εχρίρι εμπισάν πα παγατζαμπέλ και παρουτικιμπέλ περί ράδιο. Πέρω τα ξεχαμένοι ακτιβιδάδες, χαμίσε παγατζαμπέλ φεστιβάλες σε μοκλούν ριμπισανίκ παγατζαμπέλ και εσπεσιάλμεντε δε κάσο ακαμίνι περί ηχέρι τσιν μπισανίκ, νιχαμίχ τσιρε πρεανιβερσάριο κότσο κα πριβιλέχιο βατσαλάλ πορκε μαχανούν τα τσίκρια ακτιβιδάδες ρί. Entonces ni cacinchi arigishbishan pagachabel kan uz chukayishper y chinch ni kempe habish y ke uz chukasin ya cuenta chilerin bishman ekota jikin y rishni bishach entonces tik amape bachalal ya que va a ver ni cacin chukari bish puro pagachabir y chini kayaru kihru kohlen arikata tadios kochik hum bish va a ver un bish kiri duo Priscila en Jesús. Encontré nueva vida.